0: Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιγιά.
1: Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.